πατήσω και ναι να πονήσω τον νου να ξυπνήσω. Και ναι να πονήσω τον νου να ξυπνήσω. Την κοίτα πατήσω και γέμα θα φτύσω. Σαν το ξυπνήσω ψηλά θα πηδήσω το χώμα να αφήσω. Να σας τσιριλήσω, να σας τσιριλήσω, να σας τσιριλήσω. Ψηλά θα πηδήσω το χώμα να αφήσω.